πάρει. Ουγγινό, ο φιλφίλι. Ουγγινό, ο φιλφίλι. Πάρει, ουγγινό, ο φιλφίλι.